0: Καλό να έχετε ομολογήσει αυτό.
1: Zero West Main with Mass 5 Tango Foxtrot Delta 5 2 5 TFD 5 2.